Έξι ανιζέι, έξι κουί το λίτ πε κατά μούντι. Μπεάτι κουί ατσένα άνι βουκάτι σούντ. Ντόμινε νον σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου. Σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άβητουρ άνιμα μέ. Κόρπιτ σαν Χριστί, κουστόδια μένει βίτα μετέρνα.